0: Ο Ντόεντι Άρκη να γαλουκουμάν φουλίμ FM. Μίνα μισή σέρχο χωτ εν ουδόρο μπακά να απρογραμμά κουλτούρου λίρι. Τι δε, μη απ ουάς πεσρού τους μα ίνα στούδιο να γαμί. Εν τι δε, μη ουάν καρκό να είναι ίν α σουίτ μπακά να δισή, μπράδα Ντέρελ Χέλδαροπ.
1: Γραντάγι.
0: Σο, μπράδα Ντέρελ Χέλδαροπ, φαφί.
1: Μην δε. Εν κακά μη χον κοφί έρε.
0: Κοφί, οκ. Δατ μη λόβι. Εν φου πέ ανέν κοφί.
1: Κοφί εσ εν δάχναμ, φόχανς χανείς κουλτούρ, να μάν μπόι σαρ μπόρτα που φρίδα, δε κάρεν κοφί. Εν να μάν μέσχτα δε κάρε αφί. Εν μη σο μπόρ μη χον μπόρτα που φρίδα, σις φανάρα νέν κοφί.
0: Φανάρα νέν κοφί.
1: Μη λόβα νέν κοφί.
0: Μη χον μπόρτα που αν ουνζά, σαν ανέν, δατ ειν πίσαμι.
1: Ουνζά δε μπόι να Κουάκου, εν εμνιβρεχές μη εν δεν μέσω να ακούμπα.
0: Οκ, γραντάνι. Βελ, είναι πρόγραμμα της ΒΕΤΑΚ, σαν να τον κομμά ΒΕΤΑΚ, Χολάνς τον κοτού, να γα Ιγκρίς τον κοτού. Δες, είναι Βίκη σαν ψά, δεν Βίκη δι ψά, είναι Ιούλη Μπέντε. Εν μη Μπέντράπη, μη ούπε αμπατάκ τάνι, να νάξ, εν μη καντέγει τα αγκουρομισκήν. Εκεί απχωνούτα, εξαντάρ, εν το ας ένα μομέντ φαν μπεσεφ. Το ας ένα μομέντ φαν μπεσεφ, το ας ένα μομέντ φαν εχτ ήφε τότ γεσέλεφ κόμε εν στιλ σίτε εν λούστερα. Μη λέρ φούρου εν μη ουάν τακ αμπρα απίστουρ τάτι. Φα α voorbereiding psa go meet a in juli.
1: Wel soras fares masabi ala yari nax abi a taktangi. Fosi a bende na Forzelandia, ichoan tumsi wang wang kulturu presi sa van bu history. Ma de laaste yari disi dawe ore en da un jari tap un oso an nax taktangi. Ta taktangi fares masabi na wang na asort dank dienst, waarbij we ouder brengen aan zijn voorouders, wat ze hebben meegemaakt en als herdenken van de dag waarbij ze officieel vrij zijn, ah ja, contact officieel vrij zijn, op papier. Dus, boy dat we zingen, we dat tangen, hebben we altijd ook